0: Ιουζίνα μπορώ να τσάει μα τσόρι πόι, πόι πλείς τρέτζε, να είσαι ανέ, κλείν τα σόλια. Ωραί, τι μη κάτι ουαν πλέν τσάπ λόγ, ουόξ λουμπούς εμ καμήν τσάει πινείς. Ω, πάμε γρήτην πιλα κουέστε να πάμε τσέκεμ νησλα κόλα πλή γιουμί. Ωραί, τσά, κουέστε πλή γιουμί εμ ως εμ, μη κάτ σκίν νο γουδ λόγ αουτσάι τα σόλ, ινσάιτ μιλόν μη εμ σουί τουρού. Μη ουαν εμ, πάμε ρίτιμ κέν, μη κάτ σκίν νο γουδ λόγ αουτσάι τα σόλ, ινσάιτ μιλόν μη εμ σουί τουρού. Ωραί, τι μη κάτι ουαν πλά κόλα λόλα, είναι μη χαρίμ εν τσάπ λέμ πας τέμ, νο γουδ εμ πάει κορέκτο. Ωραίτε, είμαι σε και μέμ.
1: Κούμπλο κουμπλάβουν οι στρενδί τρέφεμ. Μυρίν κάμω σε στρέτ λόγ, τρανσικόλιν τσέτ λόγ, μυρίν διστρίκ. Ποντά από κοντά άλλο, ήουα πλές. Να μη άρεμ στάπ να τρέφεμ, να μιλάς άλεμ σαν τερίκη σεν. Α, κάμω τάπ, να είτε σεμ τάι μιλάει. Και έντσαρεμ τους λόγ, κόστιαν, ιουβιέν τσάρεμ, α, ιουβιν άσκην κόστιαν λόγ, εμ, λό, δισλό, έντσαρεμ τλά, να είτε τρέφεμ, κόστιαν, πλοιού, εμ, έντσα του ρετ κόστιαν, is the very pineapple. Yes, so pineapple, εμ, γιμή κάτ, outside, εμ, γιμπάει, βιγέτ, να πάει, σάψα, but inside, εμ, μου, sweet, μου, nice. Αν τα λούσλα, αν τερίκε έναν πουνόν, κάμω τάπ, εγώ τα λόγ. Λυσίνε, σαράν λόγ, παπώ, νιγνή, ουσά, του σταπ, you are straight, λόγ. Μρέιν, καμάντα απλό, λέει, καμάντα ράρα μου σου κάει, looking straight, what I'm making Google, να, not forgetting what I promised, τα παράλληλα, what must be, cast Elliot, να, family, λο, γερουν stage six, να, not forgetting, βίβλα, κουάσι, όμως, κορού, να, calling you up, you had your arm stop, in charge of the film, μρέιν, like him, love, να, regards, να, pain, να, what I'm doing, stop. Μα πω, μία, τε, μα τους, really, wap, μη, yet, boy, blood, transfer, let, stop around RM stop local state 6 on the water family na salam dedication na regat no good person today like him
2: long southern region RM Tasol Yumi FM Yupilim 2
3: Both the management and staff blo Goodman Fielders International, distributors blo Flame Products, iwisi molgeta mama, family, partners na PNZ, one pla warm na blessed Mother's Day. Mama save give him all get something. Display Mother's Day, by Yumi give him back. Bake him em fresh scones, soft bread, want them Flame Products. Strong, reliable, na all get the PNZ family, I trust him. Pick him Flame Products, los tua close to you, na bake blo mama, something way, emi no na plus ting ting. Flame, make him more.
4: Painim water tank? Warrior Industries I got him all geta. No durable water tank I go long all complete water tank storage solutions. Mipla I got him you. I got reason why Warrior Industries I want a big tank manufacturer inside long PNG, na most trusted brand. Only walk him all tank, long here, long PNG. Now only make him straight long Australia New Zealand standard. Kiss him quality time you buy him. Looking good, na ask him, low Warrior tank. I stop now long all geta leading outlets nationwide. Strong pla, big pla, M bestia, M Warrior tank.
5: Aya blood, me make him all mountain report lo morning yet come now na shh, me need lo relax ya. Yeah.
6: Eme, try this la.
5: Emonem.
6: Kiss him. Em new pla blue pack Nescafe 3-in-1 creamy white. Em best ever Nescafe creamy white.
5: Mmm, wow.
7: New pla Nescafe 3-in-1 creamy white. Nescafe's smoothest and creamiest coffee. Kiss him blue pack. Try him tete.
8: Inside Long Big Boost Long Islands. You go down Long Nambis. Antap Long Solwara na Long Island. Harin ta Solimi FM. You pilim tu.

θα εγώ πέρα στην Brooklyn του λέει του αντεμία Jacksman Mangi Blue Lopanos είναι ένα πόρο αντεμία μου. Ωραία, big plan μου μαύρο. Shout out, big plan μου μαύρο μου νύχτα. Που να είναι τα απλό, you plan. Δυστυχώ, όλοι συγκριτή ο κλωσ. Σαν άπνα, look out team να βάστο, όλοι προποτή στάπ. Big plan μου νύχτα, straight leg, you plan. Miss Salim, a song come yet long. Cool gen, mandaki, one time LP, long mon. A sigi, call him at long, kewakangi.

Εχέ, μαν, ρώσε να ιούτου σε μήκη μνε μη πλεολμάγκη σε φίλοι μ καίν καίνε μπαταούμπο μη πλακάμ να τόξτρετ λόγιου. Ωραί τα μίλα εκ λόγιου μπατόκα τόξτρετ ή ουόκι μόνε λόγ της λακάιν μόνιγκ σταπ. Ιούρινγι μη ότε εξιμήλω 7373-8835 ο ιου WhatsApp μη τα σόλο 7293-939393 να ιούτο κοιμή καίν μόνιγκ καίν αουά ιουόκλο ουόκι μόνε μ σταπά μάτας δέι τούια νούγκο τιου ελπιμον μόμα να ιουόκλο αμόμαστε.

0: Alo, είμαι FM, είμαι την Ειρήνη Καμλού, ε.
1: Άρα, πρωτάβλομη, να ουε, ή του τόπλο, ότι μου αρέσει δέινα, του μου ρωε, του μου ρω τσόλε, μου είναι που μου αρέσει δέινα, μην πλά στα λερή μου να γνάω σε αιώνε τρούια, μην πλά την ημέν το κτρούια, μην πλά του Παύλο, το πόνο το κονέλο μαύλο, μην πλά του μου ρω μόνο είναι αιώνε. Μη πάκε ένα το πόλ, να άγκολ μάνσι, να άγκολ μέτερε, παλού αιτή, μην πλά γορά στα πλερή μου να γνάω σε αιώνε. Να ουε, το τόκε, παρά, μην πλά Παύλο, πόνο το κονέλο μαύλο, μην πλά του μου μόνο είναι. Να ουε, μην πλά στα πλο marketplace, να τάμι το τόκε, μην πλά ρίνο ρίδιο, να μην πλά ρίνο καμπά.
0: Να ουε, σλάικι. Πάσιμ τα σολ, επί Mother's Day, εμόλ μαμά μπλου ημιλο community, να ολ μαμά ολ μπαστά που αντέμιου μη. Λόγου πλα τάιμ, να τάιμ νόγου, τι τίνε μα.
1: Οκ, you're right, day one, honest.
0: Nice one, πατά.
1: True, yeah.
0: Οκ, λάικι, να γου πλα μόνιγ στρέτ λίβ πλα.
1: One guy, you got good fit man.
0: Nice one, λάικι, μη πλα πατά πλου μη.
1: Μη πλα λίγε μκέ, εγώ ρε μόνιγ λερί μα.
0: Το σταβάντε, Γκέρι. Αχ, αχ. Νο, βαρέστε, επακάμε το λίστι πλα στρέτ. Λάικι, μη πλα κακού πλα μόνιγ.
1: One guy.